ακόμα αυστηράν, κούσικα ως έπιστηράν, τρατσάς να κάθω πως να κάνεις τις κοξίμητα, αγερικούς πανικά ως να κάνεις. Σου μπορείς να σου κομφερένσια, καμπάνια, αγερικούς.